0: Αλλά ήδη πάνω κρέμα κανένα μάζο φαίνει ότι ο Μαρία, πάνω με κανένα μπα ανούγα ή εδώ ήλα. Νομίζω ότι στο λαδί του φρένα θα νομίζω ότι πάνω με κανένα ηφνά νιόν και πάνω με κανένα μπα.
1: Η Βίνα ακούω με κανένα προβλήμα. Όλο φούνο του κουλεζέμ που λέει αγαμίο πόρουδα. Νομβαία ιδέα, νομβαία κονσέλι. Νομβαία ενισιατίβα. Όλα παρακούσαν εγώ στη ζάη, ζάη, ζάη, νομβαία. Λίνια, εγώ ήλα το κουμέντο της Ελλάδας, εδώ έδωσα προκούω να πόρω κοντά νεγόσεις όμως παγκάρο κοβέρνο εμπόσιο, είναι ακόμα κοινικά.
0: Πρόκειο να πήγε βίνα μουσόκο.
1: Μπέ με έτσι μου να πήγε μουσόκο. Να πήγε μουσόκο.
0: Άπα να πάνε νιώ κάνει κοινά να γαω, κάνει και μπουδο από ήλα καταμύρ λέει μουσόκο έλα νάτα.
1: Καμά μπουδο να κάνει, πορκή είναι ο πρωτουζή, είναι καπρωτουζή, είναι κανένα βάλω ρε σαλάρι, είναι κανένα βάλω ρε παγκάρο ενεργία, είναι κανένα φούντο τη μανή. Ni kana dispela mon marina la uno no coyo banco
0: eso tiene como que un maneño pero un museño baleño la camedema muy día mozo
1: asunto a cobre me importa cala mana por cala mazio siempre no quebrar vale la pena dar me vas a venir a coyo cala cobre cobre comeu la mía da manhã
2: muy boniwa then either my bus account in zambesia da bnone glati leo kwati yoku na makura nal na mama wani lasitu lasitu mona mama wani obaldiwe or makura makamaka posha mtatibu yo makuzi yene umuliba mpindu okana makina ya mandi mo dina mbuga vemvele vanofia ayena anda miru da dotina tina la kuno Zambezia ando ula mbuga wao ona makura nga wana badhuwana otia ofumu la sidu otino kala mnyambinu mundi mo ona makura yene vina na wana bawa mpara wa ADM dabno mwana mabasa baka mdini Zambezia ningo mre vini va mpaka mabu mea kwa andawa bagarada silva na isasimutu nesu

0: χρόνια εντόνια αμυρδικού μήνα μήτρα μυραρού βανό. Δα μαρόντα.
1: Vou estar cozinhar hoje.